0: Θεσσαλονίκη. This is 104.7 Rock Radio. Rock Radio.
1: Η ώρα είναι 5 στο Rock Radio Mikel στους 104,7.

Yeah.

0: The forces of destruction in this land are powerful.
1: Via satellite. Rock Radio 104.7.
2: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
12: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
11: Αναδομώ και έκτισες.
13: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
14: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
13: Για πες.
14: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
13: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
15: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
1: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7. Θεσσαλονίκη.

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι.
8: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

Καλημέρες μου. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. Welcome to the morning show, Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη. Μικέλ, θα σου πω από εδώ πρώτος μαζί σας μέχρι τις 10 σήμερα το πρωί. Αυτό ήταν για το φιλαράκι τον Κώστα. Πιο προκ δεν γίνεται. Η Camel, Slow Yourself Down. You guys are tuned in to Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη. Μικέλ on the Dude Morning Show. Well, happy month, καλό μήνα σε όλους. The time is 7:08 a.m. here in Thessaloniki. Αυτή είναι η Kansas Dust in the Wind.

Για να δούμε. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη μας είναι 24 βαθμούς Κελσίου. You guys are tuned into the Good Morning Show Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη Μικέλ. Αυτούς που ακούμε λέγονται Caravan in the Land of Grey and Pink. Είναι το κομμάτι που ακούμε. It's all happening here on the Good Morning Show. I'm with you guys until 10 a.m. Greek time. So make sure you guys are tuned in.

is Rock Radio Thessaloniki.

0: Hey guys, you're tuned to the Good Morning Show, Rock Radio 104.7. Mikael. Αυτή είναι Simon & Garfunkel με το The Boxer. Πριν είχαμε Cat Stevens, Father and Son. Όλα εδώ γίνονται στο Good Morning Show. Είμαι μαζί σας μέχρι τις 10. With you guys until 10 a.m. Greek time. So make sure you guys are tuned in. We're going on, we're riding those waves.
1: Rock Radio Mikael στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Αυτή είναι η Socrates με το Baby I'm Leaving που θα μας πάνε για διαφημίσεις.

Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο τηλερής.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Rock Radio. 104.7. Hi, this is Ian Anderson from Jethro Tull, and you're listening to 104.7 Rock Radio, Greece's best rock music.

0: Yeah, guys, good morning, good afternoon, good evening, wherever in the world. Welcome to the Morning Show, Rock Radio 104.7, Θεσσαλονίκη Μικέλ. Είμαι μαζί σας με τις 10. Να πω χρόνια πολλά στην αδελφή μου την Αγγελική και χρόνια πολλά στην κορούλα μου την Σμαρό. Happy birthday, born on the 4th of July. Αυτός ήταν ο Peter Gabriel, Salisbury Hill. Θα πάμε λίγο lounge κατάσταση τώρα. Πρωί-πρωί είναι.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

Old Mammy Blue, originally sang, τραγουδίστηκε από την Νικολέτα 1971 στο Top of the Pops. Ο δικός μας ο Ντέμις Ρούσος, η Φωνάρα, το είχε κάνει διασκευή. Όλα εδώ γίνονται εδώ στο Dude Morning Show Rock Radio 104 και 7 Μικέλ. Πάμε σε μια άλλη φωνάρα. Αυτή είναι η Etta James. I just want to make love to you.

θρυλικό κομμάτι. Frank Sinatra, New York, here on the Dune Morning Show, Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη. Μικέλ. We got in a bit lounge. Αυτός είναι ο Tom Jones. It's not unusual.

0: till you're old? Are you bold or are you sold? Time's a myth, guess you've been told. Life's so simple.
1: Mad Men από το Δημήτρη Μεζέ, όλα γίνονται εδώ στο Deep Morning Show, Rock Radio 104 και 7. Θα πάμε για διαφημίσεις σε λίγο.

0: χορηγείο.
1: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
13: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
12: Για πες.
13: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
12: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
14: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
15: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Storybomb από τον John Cougar Mellencamp, όλα εδώ στο Dude Morning Show. Πριν είχαμε Keith Urban με την Carrie Underwood, το The Fighter. Yeah, we're going a bit mainstream rock, which is great. We love it. Πάμε σε ένα θρύλο της κιθάρας, τον Joe Walsh. Παίζει και στους Eagles, μέλος των Eagles. Εδώ είναι από τα προσωπική του δουλειά. Life's been good.

Όσο ακούμε Led Zeppelin με το Dio Maker, για να δούμε το καιρό. Το Δυτού καιρού είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Για Θεσσαλονίκη μας, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι. Απόγευμα στα γύρω ορεινά. Άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το Δυτού καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά. Από τα σύνορα των Ευζώνων. Back to Led Zeppelin.

Very unusual song from Led Zeppelin. Brilliance, brilliance, brilliance. They are maker. All here happening on the Good Morning Show. Πάμε σε μια πολύ ιδιαίτερη φωνή που μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει δουλέψει και με Doobie Brothers και διάφορους. Michael McDonald, Ain't No Mountain High Enough.

Yeah guys, you're tuning to the Good Morning Show Rock Radio 104.7. This is Nicky Mikkel. Αυτή είναι η Moody Blues με το The Story in Your Eyes. Λίγο στα classic rock συγκροτήματα της δεκαετίας 60-70 που βγήκαν. Αυτή είναι η Procol Harum με το Conquistador.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here?
4: Rock radio.
3: Better time than now.
4: The new 104.7.
5: Hi, this is Phil Collins from Def Leppard. You're listening to Rock Radio Greece 104.7.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

Bad Guy, Crazy Love. Για να δούμε τι έγινε στην ιστορία της μουσικής σαν σήμερα. In 2021, ο Ιρλανδέζος μουσικός φωτογράφος, δάσκαλος, μπασίστας Rick Light πεθαίνει στην ηλικία 80 χρονών. Είχε συνεργαστεί με το Jazz Fusion συγκρότημα Mahavishnu Orchestra, που ήταν μέλος και ο Τζον Μακλάφεν στις κιθάρες από το 1971 μέχρι το 1993. Το 2021 ο Αμερικάνος country rockabilly και τραγουδιστής κιθαρίστας Stanford Clark πεθαίνει σε ηλικία 85 χρονών. Είχαν ένα χιτάκι το 1956 που λεγόταν The Fool, που το είχε γράψει ο Lee Hazelwood. In 2010, invited by President Barack Obama, the Killers played at the White House South Lawn for the second annual Salute to the Military, United Service Organizations concert as part of the Independence Day celebrations. By the way, to all my American friends, happy Independence Day today, 4th of July. After any animals, we've got to get out of this place. Το 2003 ο Αμερικάνος παραγωγός, τραγουδιστής, songwriter και 5 φορές Grammy Award winner ο Barry White πεθαίνει στην ηλικία 58 χρονών. Είχε χιτάκια όπως You're the First, The Last, My Everything, I Can't Get Enough of Your Love Babe, Bubblegum Act, The Banana Splits. Οι Banana Splits ηχογράφησαν τα κομμάτια του το 1963 με το Harlem Shuffle για τον Bob και τον Earl. And finally, in 2000, a man fell 80 feet to his death during a Metallica concert at Raven Stadium, Baltimore. After, back to the animal.

0: shake, rock and roll, πάμε rock and roll mode. Λίγο, λίγο rock and roll mode. Bill Haley. Πριν είχαμε τους Animals, we gotta get out of this place.
1: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Ακόμα ένα κομμάτι rock and roll, Buddy Holly and the Crickets, there will be their day.

Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδώρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: For the private pleasure of a limited number of families.
5: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

0: Panama, but the Marit Van Halen, all happening here on the Dude Morning Show, Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη. Μικέλ, μαζί σας μέχρι τις 10. Αρχίζουμε και ροκάρουμε λίγο, μετά θα πάρουμε. Θα δούμε, θα δούμε. Θα περάσουμε πολύ καλά, περνάμε πάρα πολύ καλά. Okay.
1: Hey everybody, this is Bill Leverty from Firehouse and you're listening to Rock Radio 104.7.

Ήταν η Queen με το Flash Gordon, το soundtrack της ταινίας 1980. Πάμε στους Aha με το The Living Daylights.

του One, παιδιά, σας αφήνω. I'll bid you farewell with Cyndi Lauper, Girls Just Don't Wanna Have Fun. It's gonna be followed by Eba Chiki Kitita. Tune in tomorrow to the Good Morning Show at AM to 10 AM. Τα λέμε αύριο το πρωί 8 με 10. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκέ. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
14: Ναι.
13: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
17: Meeting cool, hip, sexy.
18: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
19: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Το όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
9: The most important campaign I've worked on.
8: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Rock Radio Θεσσαλονίκη. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες που

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio.
15: Things go better with rock. Πάμε για Rock Radio Stop 10, εδώ στους 104,7 στο Rock Radio Μικέλ. Μια χορηγία από dealeries.gr, The Electric Store, Ζάκα 12 στην Νεάπολη. Τι έχετε ψηφίσει εσείς στο rockradio.gr, τι έχουμε μεταδώσει εμείς εδώ οι εκπομπές στους 104,7. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99,1 και στην κορυφή του Rock Radio Stop 10. Για δύο συνεχόμενες εβδομάδες έχουμε τους μοναδικούς Intelligent Music Project με το No Flame No Gain. Θα την αλλάξουν για τρίτη εβδομάδα εκεί ψηλά. Είδα έχουμε καινούριο νούμερο 1. Ποια τραγούδια θα πάνε προς τα πάνω, ποια προς τα κάτω. Θα έχουμε νέα είσοδο. Όλα αυτά τα ανακαλύψουμε στην επόμενη ωρίτσα. Μην ξεχνάτε, 5η στις 10 το βράδυ είναι η πρώτη μετάδοση μέσα στα Night Tracks, ενώ Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Podcast on demand, αρκεί να γράψετε Rock Radio 104,7.
12: Αυτό που έχουμε να κάνουμε ευθύς αμέσως είναι να θυμηθούμε το Top 10 για την εβδομάδα που μας πέρασε και μετά να πάμε κατευθείαν στην αναλυτική του παρουσίαση.
14: Not to understand music. This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
12: Ella Langley, Morgan Wallen. I can't love you anymore.
16: I can't love you anymore. Can't keep chasing you round the back of my mind.
14: Number 9.
12: Aspen Creek, featuring Large Subsound. Tell me.
14: Number 8.
12: The Rumbling, The Fallen.
14: Number 7.
12: Emma Rosa, Good Enough.
14: Number 6.
12: Reeves Stimson, Too Late.
14: Number 5.
12: The Rolling Stones, In the Stars.
14: Number 4.
12: Keith Urban, Michael McDonald. Number
14: 4.
12: Keith Urban, Michael McDonald. We go back.

0: number one.
1: Intelligent music project. No flame, no gain.
2: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7
4: και στο
5: tileris.gr. Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
6: Not to understand music.
0: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7.
7: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Number 10.
8: Πάμε να ξεκινήσουμε το Rock Radio Top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Τέσσερις θέσεις πιο κάτω υποχωρεί ο Reeve Stimson και μας αποχαιρετά με το εκπληκτικό Too Late. Έκανε βέβαια, είναι άνετος, έκανε κορυφή. Πήγε στο νούμερο 1. Μεγάλη υπόθεση.

0: Δημοκρασία. Πρώτα θα ξεκινήσουμε πέμπτη βράδυ που είναι η πρώτη μετάδοση. Μια χορηγία στα το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό και είδη και χρώματα Tetralux. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία. Τηλέφωνο 2-31-0-20-55-82. Πέμπτη βράδυ στους 30 βαθμούς Κελσίου είμαστε. Το Σάββατο την επανάληψη θα είμαστε στους 33. Την Κυριακή θα είμαστε στους 31. Η Δημοκρασία, μια χορηγία του κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος και Αθηνά σε ένα γωνία. Χρώματα Tetralux. Ηλεκτρολογικό υλικό. Υδραυλικά είδη. Ξεκινήσαμε στο νούμερο 14 θέσεις πιο κάτω, ουσιαστικά να κάνει και χώρο, γιατί ο χώρος είναι πολύτιμος στο Rock Radio Top 10. Ο Reeves Stinson, Too Late.
1: Top 10. Less talk, success. More action. Rock Radio's Top 10. Rockin' the Universe on 104.7. Number 9.
0: Ψάχνεις τους ανεμιστήρες σου, τα κλιματιστικά σου, ψάχνεις απεγνωσμένα να δροσιστείς με τέτοια ζέστη. Villeris.gr. Ζάκα 12 στην Νέα Πολη, το φυσικό κατάστημα. Μία θέση πιο πάνω, στο νούμερο 9, ανέβηκε η Ella Langley με τον Morgan Wallen. I can't love you.

0: I Can't Love You Anymore, Ella Langley, Morgan Wallen. Μια θέση πάνω στο νούμερο 9. Ένα ακόμα καταπληκτικό τραγούδι. Στα 10 καταπληκτικά τραγούδια που θα συναντήσουμε στο Rock Radio Top 10. Στην κορυφή θα είναι για τρίτη εβδομάδα Intelligent Music Project. Με το No Flame, No Game θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Τι ψηφίσατε στο rockradio.gr? Τι μεταδώσαν όλες οι εκπομπές?
1: Rock Radio's Top 10. Top 10 on 104.7, number 8.
0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Και με τέτοια ζέση τσακώνουμε τα καφεδάκια μας να τονωθούμε, γιατί τα Michel είναι το στέκι μας. Είναι η απίστευτη ποιότητα του καφέ Michel, και όχι μόνο, που θα βρείτε είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό σε όλα τα Michel. Μία θέση πιο πάνω για αυτό το σουηδικό project, στο νούμερο 8 ανέβηκαν οι Aspen Creek. Στα φωνητικά Lars Subsound. Tell me.

Για πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στο δελτίο καιρού. Μία κορυγία των Πολωνία Hotel, σπα διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Ξεκινάω πρώτα με Παρασκευή 3 Ιουλίου. Λίγες νεφώσεις, γενικά έθριος ο καιρός Θεσσαλονίκη. Τις απογευματινές ώρες πιθανώς στα γύρω νερά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες ή τοπικοί όμβροι. Άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 υποχώρη, θερμοκρασία από 20 έως 35. Το Σαββατοκύριακο, στο 12 το μεσημέρι, που ακούτε σε επανάληψη στο Rock Radio στα 10, έθριος ο καιρός. 22 με 33 το Σάββατο, 22 με 31 την Κυριακή. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Πολώνια Hotel Spa.

0: Top 10, number 7.
1: Πάμε να συναντήσουμε τους Ιταλούς The Ramblers, να ανεβάσουμε και στροφές. Ανεβαίνουν και αυτοί με τη σειρά τους μία θέση, στο νούμερο 7, The Fallen. Please tell me.

Ιταλία, τους Ιταλούς The Rumblet και το The Fallen. Και εμείς τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από τα Μιχαήλ, γιατί το Μιχαήλ είναι το στέκι μας. Και το Μιχαήλ ποτέ δεν κάτι θα βγάλει. Συνήθεια, συνήθεια, ψάχνει. Καινούργια blend, καινούργιες ιδέες, καινούργιες γεύσεις. Σε Ελλάδα και εξωτερικό. Rock Radio Μιχαήλ, στους 104,7. Το Rock Radio Σαρτέλ που είναι μια χορηγία dealeries.gr. Σωτήρι Τζιόου Τζιόου Μακάρος, μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά που σας μεταδίδω τα έχετε ψηφίσει στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς και φυσικά το τι έχουν μεταδώσει όλες οι εκπομπές.

0: 104.7. Number 6.
1: Να σου και η Αιμαρώσα. Η Ράμπλετ και η Αιμαρώσα, εδώ που τα λέμε, πηγαίνουν χέρι-χέρι. Είτε ανεβαίνουν μαζί, είτε μένουν σταθεροί μαζί. Απίστευτο το πράγμα. Κι όμως αληθινό, μια θέση πιο πάνω, στο νούμερο 6, Αιμαρώσα. Good enough. Και όλοι μαζί αναφωνούμε. Βάθος, βάρος και καλοκαιρινό

0: listening to Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio. Number 5.
1: Ναι, γεια σας, είμαι ο Mick Jagger και η παρέα μου, οι Rolling Stones. Έχουμε κάνει κράτηση. Παρακαλώ, κύριε Mick. Δεν υπάρχει χώρος ακόμα, θα περιμένετε. Και αυτήν εδώ την εβδομάδα παραμένουν σταθεροί στο νούμερο 5 οι Rolling Stones. In the Stars.

0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Και στο τηλερίς.gr.
2: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: We have the most gadgets.
4: Now back to the music.
5: Back to the music.
3: And the most gimmicks.
6: You better start thinking. Start thinking.
7: Rock Radio.
6: Start thinking.
7: Θεσσαλονίκη.
0: Επιστροφή στο Rock Radio Stop 10. Εδώ σε 104,7 στο Rock Radio. Μικέλ Σωτήρη, Τζο Βακάρος, παρέα με τη Λερίς. .gr, The Electric Store. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99 και ένα σε απευθεία σύνδεση. Είμαστε εκεί. Καλησπέρα παγκοσμίως που είσαι συντονισμένοι από το site μας rockradio.gr. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Ποια τραγούδια έχουμε συναντήσει έως τώρα. Στο νούμερο 14 θέσεις πιο κάτω και ουσιαστικά μας αποχαιρετά ο Reeves Stimson και το Too Late. Μια θέση πιο πάνω στο νούμερο 9 Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Μια θέση πιο πάνω στο νούμερο 8 Aspen Creek, Lars Subsound, Tell Me. Μια θέση πιο πάνω The Rumbled και The Fallen στο νούμερο 7. Και μια θέση πιο πάνω η Emma Rosa στο νούμερο 6 με το Good Enough. Στο νούμερο 5 οι Rolling Stones δεν βρήκαν χώρο, παραμένουν σταθεροί αυτήν εδώ την εβδομάδα. Τι συμβαίνει στην κορυφή? Θα παραμείνουν για τρίτη εβδομάδα Intelligent Music Project με το No Flame No Game, ή θα έχουμε καινούριο νούμερο 1?
8: Not to understand music.
7: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7.
9: Hello, we are Intelligent Music Project and you're listening to
10: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
7: Number 4.
0: Μετά από δύο συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή, υποχωρούν οι Intelligent Music Project από το 1 στο 4. No flame, no game.

Πάμε στα Δημοβιλή Γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Αΐρης, Τσιμισκή 62. Σημειώστε το τηλέφωνο για τις ασφάλειές σας, 231-0-251-051. Πρώτη μετάδοση του Rock Radio στα 2 Ιουλίου. Και το 1937 γεννήθηκε η Dee Palmer, κυμπορδίστρια των Jethro Tull, από το 1969 έως και το 1980. Το 1939, Lippy Lee από Little Arrows.

1949, Roy B. Time, κυμπορτίστας. Τον αποκαλούνται Professor, είτε με τον Bruce Springsteen και την E Street Band. Και δουλέψει με όλη την κοινωνία την άτομη. Το 1950, ο κυμπορτίστας των Cockney Rebel, Duncan McKay. Το 1952, Johnny Cola από Hugh Lewis and the News, σαξοφωνίστας και κιθαρίστας. Από τους Boomtown Rats, το 1954, γεννήθηκε ο Pete Brickett. Από τους Midnight Star, το 1956, Jeffrey Cooper. Από τους Blow Monkeys, το 1957, Mike Anger. Από Αμαζούλο, το 1961, Annie Rudolph. Από τους The Farm, το 1964, Roy Walter. Ωραία, έγινε δει η κοινωνία του, όλη η κοινωνία του. 1966, από Transmission Vap, Dave Parsons. Δημοφιλή γενέθλια. Το ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρος Ζαΐρης. Τσίμισκι, 62.

0: top 10.
1: Number 10.
0: Rock Radio.
1: Rich girl.
0: 104.7.
1: And you're gone too far.
0: Radio's Top 10. Number 3.
2: Πάμε στην κορυφαία τριάδα. Μία θέση πιο πάνω ανεβαίνει ο Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald's. We Go Back. Ένα τραγούδι που ο Keith το είχε γράψει πριν από χρόνια, αλλά δεν το κυκλοφορήσει ποτέ. Αποφάσισε λοιπόν να κάνει ένα άλμπουμ με διασκευές. Είναι ο παραγωγός του και του λέει: δεν έχεις και κανένα καινούργιο τραγούδι. Έχω, λέει. Έχω ένα τραγούδι που στο στούντιο. Και γενικά θέλω να το ερμηνεύσω με τον Michael McDonald's. Για να καταλάβετε, στο στούντιο που το κάνω πρόβα. Προσπαθώ να μιμηθώ την φωνή του Michael McDonald και να δω πως θα συνδυαζόταν η δικιά μου φωνή με τη φωνή του Michael McDonald. Αλλά τον γνωρίζω ως superstar, αλλά δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Τέλος πάντων, ψάχνονται και βρίσκουν την άκρη και στέλνουν το τραγούδι στο Michael McDonald, όπου ο Michael τρελάθηκε. Και λέει, ναι, θέλω να το πω μαζί. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back. Μια θέση πιο πάνω, στο νούμερο 3.

go back like a 1970 Cadillac. Keith Urban, Michael McDonald. Θες να ταξιδέψεις σε ιδιαίτερους μοναδικούς προορισμούς? Sunfly Travel με την εγγύηση της Μαρία Σούλη, 45 χρόνια. Το Sunfly Travel θα το βρείτε στην περιοχή Λευκού Πύργου. Και Single Travel, μικρά ταξίδια 4 ατόμων. Πάει σε 178 χώρες η Μαρία. Και όλα αυτά, όλη αυτή την εμπειρία τη μεταφέρει σε εσάς. Επικοινωνήστε στο 231 0 280 500.

Έχουμε καινούριο νούμερο 1. Και ετοιμαστείτε να γυρίσουμε και λίγο πίσω στο σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μόλις ανακαλύψουμε τι συμβαίνει στο νούμερο 2.

0: Number 2.
1: Μια δέσποια πάνω ανέβηκαν και πίεσαν πολύ για να ανέβουν στην κορυφή Generation Radio με το The Melody. Και εμείς πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία Moto Malama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46. Αν έχεις τη μοτοσυκλέτα σου, το σκούτερ σου, θες τα σέρβις σου, τις βλάβες σου, κάνεις μια στάση Αγίου Δημητρίου 46 εκεί στον Αντρέα ή επικοινωνείς στο 231-295-95-97. 2 Ιουλίου η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10 και θα γυρίσουμε στο 1991 σε συναυλία των Guns N' Roses στο Maryland Heights, όπου ο Axl Rose εστιάζει στο κοινό ότι κάποιος κινηματογραφεί, φωτογραφίζει παράνομα και ορμάει να του πάρει την κάμερα. 50 άτομα τραυματίστηκαν από το ξύλο που έχει πέσει. 15 άτομα έχουν συλληφθεί. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μότο Μάλαμα, Speed Service, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών.

0: Τι σου κάνει μια μελωδία, ε? Όλη σου η ζωή μπορεί να περάσει μπροστά σου. Αλήθεια σου λέω. Generation Radio, The Melody. Πριν πάμε στο ολοκένουργιο νούμερο 1, θα πάμε να κάνουμε.
1: Flashback.
0: Πώς το πες?
1: Flashback.
0: Oh, thank you very much.
1: Flashback.
0: Να σταμάτατε. Με Natalie S. Hanmi, Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες. Όπου θα τις βρείτε είτε στο Instagram, είτε στο Facebook, είτε σε επιλεγμένες μπουτίκ. Είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, ρούχα, αξεσουάρ και πάρα πολλά άλλα. Γυρνάω ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10 και συναντάω στην κορυφή για δύο εβδομάδες την Kim Wilde και τον Mitch Ure. Το γνωρίζετε πολύ καλά τον Mitch Ure από τους Ultravox. Το Sorrow Replaced, τραγουδάρα.

0: flashback.
1: Με Natalia's Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Γυρίσαμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10 και συναντήσαμε στην κορυφή για δύο εβδομάδες την μοναδική Kim Wilde με τον Mitch Ure. Sorrow Replaced. Θα κάνουμε μια στάση στο κεντρικό μου χορηγό τηλερής.gr. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio. Μικέλ στους 104,7.

0: και στο tileris.gr.
1: Έλεος πια! Αν έχεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
2: You're listening to Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio. Number 1.
3: Υπομονητικά περίμενε στο νούμερο 2 Michael Stipe, το γνωρίζετε πολύ καλά ως frontman των REM, και ο Andrew Watt είναι από το μουσικό θέμα της τηλεοπτικής σειράς The Rooster. I Play the Fool, και είναι το ολοκαίνουργιο νούμερο 1 του Rock Radio's Top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα.

0: Ολοκαίριο νούμερο 1, Michael Stipe, Andrew Vatt, I Play the Fool. Πάμε να ακούσουμε συνοπτικά το Rock Radio Top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Έλα.
1: Rock Radio's Top 10. Top 10. On 104.7, number 10.
0: Reeves Stimson, Too Late.
1: Number 9.
0: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
2: I can't love you anymore. Can't keep chasing you around the back of my mind.
1: Number 8.
0: Aspen Creek, featuring Lars Subsound, Tell Me.
2: So tell me what you think. Tell me, is it really?
1: Number 7.
0: The Rumblin', The Fallen.
1: Number 6.
0: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 5.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 4.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
2: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 3.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: I never should have let you go.
1: Number 2.
0: Generation Radio, The Melody.
1: Number 1.
0: Michael Stipe, Andrew Vatt, I Play the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
0: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς δίνουμε ραντεβού από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Από δύο φορές την ημέρα, μία με τρεις Double Trouble, 9-11 το βράδυ, 37 χρόνια εδώ στα Night Tracks. Το Rock Radio Top 10, όπου ο κεντρικός μου χορηγός, Dileris.gr, The Electric Store, που είναι να πάτε στο φυσικό κατάστημα, στην Νεάπολη, Ζάκα 12. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Radio Drama 99.1, είναι το Rock Radio Mikkel, στους 104.7, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Mikkel της Ελλάδας και του πλανήτη. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και ότι όλοι, και όλοι μας και όλοι σας έχετε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Πάμε τώρα να ευχαριστήσω κόσμο και κοσμάκι. Πρώτα απ' όλα, τον Δημήτρη Δημητρίου για το μοντάζ. Τον Κυριάκο τον Αδρώνη για τα γραμμιστικά. Τον Δημήτρη Αθανασιάδη για το website και την Τίνα Βενιέρη. Εσείς από αυτή τη στιγμή μπορείτε να μπείτε στο rockradio.gr και να ψηφίσετε για το Top 10 για την ερχόμενη εβδομάδα. Πέμπτη στις 10 το βράδυ είναι η πρώτη μετάδοση. Σάββατο Κύριακος 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Podcast on demand, γράφεται Rock Radio 104.7 και έχετε τον έλεγχο εσείς. Πάμε τώρα και στους άλλους χορηγούς. Θερμοκρασία. Σταύρος Κωνσταντινίδης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Υδραυλικά είδη. Χρώματα Τετραλούξ. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία. Flashback Natalie S. Hammer, Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Instagram, Facebook και σε επιλεγμένες μπουτίκ. Ταξιδεύστε με Sunflight Travel και την εγγύηση Μαρία Σούλη. Το Sunflight Travel θα το βρείτε στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρού Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μότο Μάλαμα, Speed Service, Αγίου Δημητρίου 46. Δώσε μου ένα λεπτό, Γιωργάκι μου. Στις 11. Αμέσως μετά τις 5 ακολουθεί Απόστολος Baby Baby DJ. Ενώ το Σάββατο θα λείπει ο Γιάννης Ζημαράκης, αλλά κανονικά ο Γιάννης είναι εκεί. Ενώ την Κυριακή Σάκης Γιουβανούδης. Τυπώνετε λοιπόν, τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα, καπέλα, κούπες για καφέ και ό,τι άλλο θέλετε στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά. Σας χαιρετώ.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Εκεί.
6: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι,
6: ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
9: Greetings. Via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλησπέρα, καλημέρα σε όσους ξυπνήσατε τώρα γιατί ξενυχτήσατε χθες. Και καλημέρα σε όλους όσοι βρίσκεται κοντά μας.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλησπέρα. Φωτεινή Παπάζογλου πίσω από το μικρόφωνο. Εδώ, στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7. Αντικαθιστώ για σήμερα και μάλλον και για το επόμενο Σαββατοκύριακο τον κύριο Γιάννη Ζημαράκη, ο οποίος έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις. Σαββατάκι σήμερα, 4 του μήνα. Έχουμε 1:25. Αρχίσαμε λίγο γιατί είχαμε ένα πρόβλημα με εδώ με το δαίμονα του ραδιοφώνου. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε μοναδικά, είτε πάτε για μπάνιο, είτε είστε κολλημένοι στη διαδρομή προς Χαλκιδική, ελπίζω να σας κρατήσουμε όμορφη συντροφιά μέχρι και τις 3 παρεούλα.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε. Οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: We get our fingers on the pulse of this community.
7: 104.7. Back to the music.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7.

Εδώ είμαστε και πάλι. Φωτεινή Παπάζογλου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 3, αντί του Γιάννη Ζημαράκη, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων θα βρίσκεται μαζί μας το παράλληλο Σαββατοκύριακο. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα, είτε είστε για μπάνιο, είτε βρίσκεστε στην πόλη γιατί εργάζεστε, εδώ θα σας κρατήσουμε συντροφιά με υπέροχη μουσική.

0: Τις καλησπέρες μου λοιπόν στο Θάνο, στη Μαρία και στο Βασίλη που μου στείλανε μήνυμα. Φιλιά και σε όλους εσάς. Πού βρίσκεστε στην κίνηση, κουράγιο. Σημείωση μεγάλη, κλειστός ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 11 το βράδυ σήμερα. Στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά γίνεται αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο ύψος του κλάδου εξόδου ανισόπεδου κόμβου του ΚΑΠΑ 7 Πταπυργίου που οδηγεί στην οδό Ανθέων. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται μέσω της οδού Ανθέων.
1: 4.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

Και κάτι πολύ σημαντικό που τώρα διάβασα. Απαγόρευση κυκλοφορίας στην Αγίου Δημητρίου προς δυτικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έκλεισε η Αγίου Δημητρίου γιατί δεν αντέχει άλλο όγκο οχημάτων η Κασάνδρου. Κοκκίνησε ο χάρτης από την κίνηση στην Αγίου Δημητρίου. Συνεπώς, παιδιά, βρείτε άλλο τρόπο να φύγετε από την πόλη όπως.

Αφήσαμε πίσω μας Aerosmith και συνεχίζουμε με Def Leppard και Pour Some Sugar On Me από το 1987 και το Hysteria, το album Hysteria.

Come on, feel the noise από Slade. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ένα και μοναδικό rock radio Μικέλ στους 104,7. Φωτεινή Παπάζογλου πίσω από το μικρόφωνο.

Μας διέκοψαν πριν γιατί χτυπάνε και τα τηλέφωνα. Καταλαβαίνετε, έχουμε ανταπεξέλθουμε σε πολλά εδώ στο Rock Radio Μικέλη. Στους 104,7 Φωτεινή Παπάζουλου μέχρι και τις 3. Παρεούλα, Wild Wild West από Escape Club. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα www.rockradio.gr ή στο 2310 25 104 και 7.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
12: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: The music and all hell broke loose via satellite. This is Rock Radio 104.7 Thessaloniki.

πόσο την αγαπώ τη φωνή της Stevie Nicks, ρε παιδιά. Μου θυμίζει και λίγο... λίγο Tina Turner. Λίγο Bonnie Tyler. Έτσι σε γυρίσματα, σε στιγμές. Αυτό ήταν το Talk To Me από το άλμπουμ Rock A Little από το 1985. Φωτεινή Παπάζογλου πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 3 παρεούλα.

δίνει μια χορηγία το Apollonia Hotel μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θεσσαλονίκη λοιπόν. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα γύρω στα ορεινά. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 33 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και μην ξεχνάτε, η χορηγία του Apollonia Hotel είναι το δελτίο καιρού, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Όλα αυτά εδώ, στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7. Παρεούλα μέχρι και τις 3.

Billy Joel και We Didn't Start the Fire από το 1989 και από το album Storm Front. Και μια και λέμε για φωτιές, παιδιά, απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου και στις δασικές εκτάσεις Θέρμης και Ωραιοκάστρου από σήμερα στις 7.30 το πρωί μέχρι και αύριο το πρωί στις 7.30 πάλι. Προσοχή τα τσιγάρα σας, προσοχή περίπατο μόνο και σεβασμό στο περιβάλλον.

0: Rock Radio Thessaloniki.
1: Για όλους όσοι βρίσκεστε σε διακοπές ή ετοιμάζετε να πάτε διακοπές,

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόξ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Satellite.
7: You just sit back and enjoy the magic of rock.
6: From Saloniki, Greece, this is Rock Radio 104.7. 104.

Στα 38 λεπτά, μετά τις 2, Φωτεινή Παπάζογλου πίσω από το μικρόφωνο, ακούτε πάντα Rock Radio Mikkel στους 104,7. Εδώ, στον αέρα της πόλης και πολύ ζέστη σήμερα, όχι βέβαια όσο στην υπόλοιπη Ευρώπη, ομολογώ. Αλλά είμαι σίγουρη ότι με ένα κρύο καφεδάκι από τα Mikkel, έτσι δροσερό, με παγάκια, θα τη βγάλουμε καλύτερα τη μέρα.

Doobie Brothers και Listen to the Music εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Φωτεινή Παπάζογλου πίσω το μικρόφωνο μέχρι και τις 3 παρεούλα. Ελπίζω να έχετε πάρει το καφεδάκι σας στο δροσερό από τα Μικέλ και να έρχεστε να με βρείτε.

Τι μπορεί να πει κανείς για αυτή την απίστευτη φωνή της Stevie Nicks, Edge of 17, από το άλμπουμ Bella Donna από το 1981. Πέντε λεπτά πριν από τις 3, σε λίγο θα σας αποχαιρετήσω, μέχρι αύριο δηλαδή. Και μην ξεχνάτε ότι εδώ σας κρατάμε πάντα συντροφιά με την καλύτερη δυνατή μουσική. Rock Radio, Μικέλης στους 104,7, Φωτεινή Παπάζογλου μέχρι και τις 3 παρέα. Και συνεχίζουμε με David Bowie και Let's Dance, εξαιρετικά αφιερωμένο στην Εύα.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατρο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
9: Back to the music. Yeah.
10: It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
12: Pump it up loud.
10: Wild, wacky.
11: 104.7.
13: Εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω με το Burning Love από Elvis Presley. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3 με 5. Φωτεινή Παπάζογλου πίσω από το μικρόφωνο και μην ξεχνάτε να ακούτε πάντα Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Θα ακολουθήσουν η Τζελίνα Μακραντονάκη, ο Νίκος Χριστοδούλου και ο Κώστας Λιμπέρης. Stay tuned! Μέχρι αύριο να περνάτε απλά μοναδικά. Φιλάκια πολλά!

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
6: Are you ready to rock?
7: Now, back to the music.
6: At a biatch, and I think you got it.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλονίκη.
1: 104.7 Rock Radio Mikel Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

0: Hi, this is Tommy Shaw from the rock group Styx on Rock Radio 104.7, Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Okay, professor, let her rock. Professor, rock.
4: Now, back to the music.
5: Rock Radio.

0: Radio 104.7.
1: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει? Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ?
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
7: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
8: Τι εκεί.
7: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
8: Ναι.
7: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
0: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς τους ακροατές και δόσεις και εκπτώσεις.
5: Για πες!
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
9: Back to the music, 'cause things go better with rock.

Don Johnson, ο σκληρός του Μαϊάμι, στην καριέρα του ως τραγουδιστής, Heartbeat. Συνεχίζουμε με τον Jean Beauvoir.

Can't Love You Anymore από την Ella Langley και τον Morgan Wallen. Στη θέση νούμερο 9 αυτήν την εβδομάδα στο Rock Radio Top 10. Τώρα και στο Rock Radio Top 10, το οποίο διαμορφώνετε εσείς και εμείς ψηφίζοντας στο www.rockradio.gr και το ακούμε σε πρώτη μετάδοση κάθε Πέμπτη μετά τις 10 στα Night Tracks με τον Σωτήρη Τζότζο Βακάρου φυσικά. Γνωστή εισαγωγή.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new music. 104.7. Rock Radio.

την ώρα που το άκουσα το τραγούδι, ήθελα να έρθω να κάνω εκπομπή για να το μεταδώσω. Εξαιρετικό. Charles Keeley με τον Richard Marx, Driving and Listening to the Music. Ό,τι καλύτερο αν είσαι στο δρόμο και οδηγείς. Richard Marx καταπληκτικός και σκέφτομαι ότι ο David Foster του είχε πει ότι δεν πρέπει να τραγουδήσει, δεν πρέπει να γίνει τραγουδιστής, δεν είναι πολύ καλός. Ας παραμείνει τραγουδοποιός. Ευτυχώς όμως βρέθηκε ο Lionel Richie και του είπε: όχι, έχεις πολύ ωραία φωνή. Και του ζήτησε να κάνει backing vocal στο τραγούδι αυτό, All Night Long, εδώ στο Rock Radio σε 104.7.

Just Like Paradise από τον David Lee Roth. Πιστεύω ότι κάπως έτσι πρέπει να αισθάνεστε όλοι όσοι είστε σε κάποια παραλία. Για να δούμε λοιπόν και τον καιρό τον αυριανό. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειο-δυτική 4 με 5 βοφόρ και βαθμιαία μεταβλητή 3 με 4 βοφόρ. Η θερμοκρασία δοκιμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Πρωί νούμερο 1, εδώ στο Rock Radio. Οι Boys from Heaven με το I'll Wait. Και χθες ανακοινώθηκε στο καλύτερο φεστιβάλ μελωδικού rock στην Ευρώπη, που γίνεται κάθε χρόνο στο Μάλμε, ότι ο Chris Caton με τον αδερφό του Michael θα είναι στο pre-party του φεστιβάλ για ένα ακουστικό live. Νίκο, ακούς, άσε τα νησιά και έλα στο Μάλμε. Θα έχει και δροσιά. Ελπίζω. Αυτό είναι ο John Farnham. Thunder in your heart. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο Γιάννη Τεό που μας ακούει.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδαντορς. Συνθετικά κουφώματα Κέμερλινγκ νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Τι εκεί.
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
3: Ναι.
2: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
4: Back to the music.
5: Chaos.
6: Nothing's off limits.
7: No. It's you.

McPhee, Stranger Among Us, εδώ στο Rocradio 104.7. Μίκελ, να στείλω την καλησπέρα μου στο Λάκη, μας ακούει από την Χανιώνα. Και τώρα πάμε στον Eric Grenvaller. Twisted Lullaby από το Bad Bones. Για μένα, προς το παρόν τουλάχιστον, ο δίσκος της χρονιάς.

Πέρασε η ώρα, κοντεύουμε τις 7. Τελικό τραγούδια σήμερα από την τελευταία δουλειά των Perfect Plan, Heart of a Lion. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής από τις 5 και αυτή τη στιγμή θα είναι η Τζελίνα Μακαντονάκη. Ακολουθεί ο κόμις των επιτυχιών Νίκος Χριστοδούλου.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Είμαστε στον Rock Radio 104,7 με χορηγό πάντα το Μικέλ βέβαια, Νίκος Χρυστοδούλου εδώ για ακόμα ένα Σαββατόβαρδο, μαζί θα λέμε μέχρι τις 9. Ξεκινήσαμε με Wallflowers και Steely Dan και αυτή είναι η Melissa Etheridge στο Like the Way I Do.

πολύ αγαπημένο ντουέτο. Everything About The Girls, το Missing, εδώ στον Rock Radio Μικέλους 104.7. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό το απόγευμά σας καλύτερο με τη βοήθεια της μουσικής μας, βέβαια. Πάμε 70's τώρα, 1975. Αυτός είναι ο Rupert Holmes. Γνώρισε την πολύ μεγάλη επιτυχία με το Partners in Crime αλλά και το Him. Αυτός ένα παλιότερο single, Deco Lady.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο Tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Back to the music. This is Rock Radio 104.7.

0: Είμαστε 1970, αυτή είναι η Supertramp του Roger Hodgson. Σε μία από τις καλύτερες στιγμές τους χωρίς εμβολή, αυτό είναι το Logical Song. Σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε τι γίνεται αυτή την εβδομάδα στη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Rock Radio, έτσι όπως θα ψηφίζετε στην σελίδα μας www.rockradio.gr.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

καινούργιος δίσκος του Keith Urban είναι ένα μικρό tribute στους ήχους δεκαετίας του 70 και του 80. Μαζί με τον Michael McDonald εδώ στο We Go Back, στη θέση νούμερο 3 αυτήν την εβδομάδα στη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Rock Radio, έτσι όπως τα ψηφίζετε εσείς στην σελίδα μας www.rockradio.gr. Είμαστε λοιπόν εδώ στον Rock Radio Mikel 104.7. Νίκος Χριστοδούλου μέχρι τις 9 όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Συνέχεια με ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε για τον Tom Petty. Δεν του άρεσε του κυρίου, του Tom. Το άρπαξε τον Χέλλεϊ και έβαλε τους στίχους για το υπέροχο Boys of Summer.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: You'll reap the benefits for years to come.
13: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Έχουμε πει λοιπόν στην δεύτερη ώρα για σήμερα με τους Boston More Than A Feeling, για τον φίλο μας το Θωμά που μας το ζήτησε. Δεύτερη ώρα που σημαίνει βεβαίως και πολλές δικές σας μουσικές προτιμήσεις. Έτσι λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 9. Καλησπέρα να στείλω εκτός από το Θωμά στο Θανάση και στην Αθήνα, στη Σαφώ, στο Λευτέρι, στην Καλλιόπη. Καλησπέρα φίλε μου Μάκη. Στο Βαγγέλη, στην Ρένα και στα Γιάννενα, στην Πόλη. Από την πόλη της Καλαμάτας, για μια ακόμη φορά εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Άκη, καλησπέρα εγώ, καλησπέρα Δημήτρη. Πάμε τώρα στους Fix. Αγγελονδρέζοι έκαναν πολύ πιο μεγάλη επιτυχία στην Αμερική. Το Crucified ακούστηκε πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Καιρός αμέσως τώρα, μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο στην Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται να είναι γενικά έθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα. Άνεμη, αρχικά βορειοδυτική, 4 έως και 5 βαθμών μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Ήταν το δελτίο καιρού και βεβαίως ήταν μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

τεράστια επιτυχία από τα 70's, από τους Doobie Brothers, για τον Γιώργο ο οποίος μας το θυμίζει, το Long Train Running. Ο Tom Johnston, ο τραγουδιστής τους, δεν ήθελαν να το ηχογραφήσουν με τίποτα, το έπαιζαν κυρίως live για αρκετά χρόνια. Τελικά το 1993 το ηχογράφησαν και έφτασαν στα 10 δημοφιλέστερα στο Billboard τότε.

Αφήνουμε τα παλιά, ερχόμαστε σε πιο φρέσκα πράγματα. Το 2025, πέρσι δηλαδή, ένα ντουέτο, Smith & Little. Πολύ καλός δίσκος, το Songs for the Desert. Ηχογράφησαν ένα άλμπουμ σαν να ζούσαν στο Los Angeles στη δεκαετία του 70 οι δύο αυτοί οι καλλιτέχνες, εξαιρετικοί. Και το αξιοσημείωτο σε αυτό το δίσκο είναι ότι ηχογραφήθηκε καθαρά με αναλογικά μέσα. Το New Day είναι από τα αγαπημένα μου το τελευταίο καιρό.

Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις με τον Roger Daltrey. 1984 μόλις είχαν διαλυθεί οι Who και ο κύριος αυτός κυκλοφόρησε τον δίσκο Parting Should Be Painless, ο οποίος είχε μέτριες κριτικές τότε. Παρ' όλα αυτά το Walking In My Sleep είναι τα τραγούδια που ακούστηκαν πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα και δεν το ξεχνάμε με τίποτα. Και βεβαίως ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο κλιπ στο οποίο πρωταγωνιστούσε ένας θρύλος της punk rock, ο Ian Dury, ο οποίος έρχεται τώρα στα ραδιοφωνά μας με το Wake Up. Είναι Rock Radio 104 και 7, πάντα με χορηγό το Μικέλ.

θυμίζει πάρα πολύ Ρος Στιούαρτ, αλλά δεν είναι. Είναι μάλλον ο ελληνικής καταγωγής Ντάνι Σπανός, το 1983. Και δεν είναι τυχαίο ότι θυμίζει Ρος Στιούαρτ. Την παραγωγή του δίσκου συγκεκριμένου είχε αναλάβει ένας γνωστός του Ρος Στιούαρτ, με τον οποίο συνεργάστηκαν πάρα πολλά χρόνια, ο Κάρμι Νάπης, ο ντράμερ, ο θρυλικός ντράμερ των Vanilla Fudge, ο οποίος συνεργάστηκε με Jeff Beck και με πάρα πολύ κόσμο. Και Rick Derringer βέβαια στην κιθάρα. Αυτό είναι το One Try Hard από ένα πραγματικά ξεχασμένο διαμάντι της δεκαετίας του 80. Πάμε στα 90s με τον Chris Rea.

Λοιπόν, αυτά από μένα για σήμερα. Είμαστε μαζί από τις 7 2 ώρες. Στο μικρόφωνο του Rock Radio Μικέλ, εδώ σε 104.7, ήταν ο Νίκος Χριστοδούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για τη συμμετοχή σας. Εσείς όμως δεν πρέπει να φύγετε σε καμία των περιπτώσεων. Ο Θείος Κώστας είναι εδώ και θα συνεχίσει για τις επόμενες ώρες για όλους εσάς που θέλετε να συνεχίσετε εδώ μαζί μας ραδιοφωνικά. Αύριο, Κυριακή, στην ώρα μας, στις 7, θα είμαι πάλι εδώ. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
11: Ναι.
10: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Rock Radio. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Tribe has spoken.
13: Rock Radio 104.7.
16: Ladies and gentlemen, welcome to the show.
17: Έρχονται.
18: Οι αφηνιασμένες γελάδες, οι αιμοδιψείς ερυθρόδερμοι,
17: οι διασκευές του θείου Κώστα.
19: τραγούδια που όλοι σχεδόν έχετε ξανακούσει και τραγούδια που όλοι σχεδόν δεν έχετε ξανακούσει.

Καλησπέριζω τα όμορφα νηψούδια. Το καλοκαίρι ανεβέστατα, όπως η πολιτική και εγώ, είναι εδώ. Θα τον ντύσω με ηχοχρώματα που έρχονται από το βαθύτατο χθες να προσγειωθούν στο σήμερα μας. Για τις επόμενες 3 ώρες η κολοσσιαία επιθεώρηση εξωφρενικών τεχνητών νοημοσυνικών ενοχιστρώσεων του Θείου Κώστα στο Rock Radio 104,7 Μικέλη. Τροπεούχος είναι ο φόρος της σταθμάρας μας και της μουρλαμάρας μας. Ναι, εντάξει, όλοι κρύβουμε ένα παιδί μέσα μας. Η πιο τυχερή έναν έφηβο. Η λιγότερο τυχερή έναν μπόμπυρα. Και οι τελείως γκαντέμιδες ένα κακομαθημένο νιάνιαρο. Τέλος πάντων, ξεκινάμε ως συνήθως με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σήμερα. Το τσάκωσα, το προσγείωσα στο σκληρό μου δίσκο και τώρα θα φτάσει στα αυτάκια σας. Το αρχικό, Lionel Richie, 1985.

Μια χαρά συνεχίζω μετά τον Νικόλα μας. Όμορφα νυψούδια, ξέρετε ότι μουσικά μου αρέσει να παίζω με τη φωτιά. Τι σημαίνει αυτό? Απλό παράδειγμα. Όταν λέμε ότι κάθε εκπομπή ξεκινάει με τραγούδι που... τραγούδια που κυκλοφόρησαν σήμερα κυριολεκτικά, είναι αδύνατο να κάνεις προγραμματισμό στην εκπομπή γιατί δεν ξέρεις τι θα σου κάτσει. Ευτυχώς μερικές φορές στέκομαι τυχερός και τα τραγούδια ταιριάζουν μια χαρά μεταξύ τους και με το σούρουπο που έχει πέσει για τα καλά έξω. Ένα τραγούδι της Alana Miles από το 1989. Σε αργή εκτέλεση. Κάπου Αριζόνα έως και Τέξας.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, εντάξει, είμαι λίγο ράθυμος απόψε. Έριξα έναν απογευματινό υπνάκο και δεν έχω καλό ξυπνήσει. Θέλω να ρουφήξω λίγη μουσική. Μη φοβάστε, στη δεύτερη τρίτη ώρα έχω καλό πράγμα.

Και επειδή μου τελειώσανε τα σημερινά, έχω άλλο ένα για το τέλος εκπομπής. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε χθες. Μια ενορχήστρωση. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι έχετε ακούσει το αρχικό.

Οκ. Αρκετά σας ταξίδεψα σε παράξενα μέρη. Τώρα θα σας πάω σε ακόμα πιο παράξενα. Το αρχικό τραγούδι από τους Queen το 1976.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπο ζωή. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή, Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

Και αυτή ήταν η ήπια εκδοχή αυτού του τραγουδιού. Θα έχουμε άλλες δύο ενορχιστρώσεις του, η μία νοτιάδικη, η άλλη γκαράζ, στις επόμενες ώρες. Εμείς όμως συνεχίζουμε και από Pink Floyd πετάμε σε Stevie Wonder του 1973. Το έχετε ξανακούσει έτσι?

Και ήταν το «Υπομονή» των Guns N' Roses. Ο θείος Κώστας θα συνεχίσει τα ηθοπλαστικά του μηνύματα με το επόμενο τραγούδι «Blue Oyster Cult». Μη φοβάσαι τον Χάρο.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.

Yeah. Και από την Amy Winehouse περνάμε να ακούσουμε Ένια του 1988. Sail. Τι άλλο. Away.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και ακολουθεί το αναπόφευκτα απαραίτητο δελτίο καιρού. Μια χορηγία, το Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο Κυριακούλα, 5 του Ιούλη του 2026, στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφοσούλες το μεσημεράκι απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειο-δυτικοί, 4 με 5 μποφοράκια, και βαθμιαία σούρτα φέρτα μεταβλητή 3 με 4. Όσο για τη θερμοκρασία, τι περιμένετε, ακούω. Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Έτσι. Θα συνεχίσουμε με άλλη μία μεγάλη ροκ και μπαλάντα.

Έτσι, για να κομπλάρει το Σαζάμ. Να μην ξέρει ποιο τραγούδι είναι. Ή μάλλον από ποιον είναι.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Thessaloniki.

0: 104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.
1: Α, τώρα κάτι γίνεται. Ρίξε καυτό πράγμα μπάρμπα.

Είπαμε, το μόνο που ζητάω από εσάς είναι τον χρόνο σας και την ευμενή σας διάθεση να αγγίξουν τα αυτάκια σας και τις ψυχούλες σας αυτές οι νότες και οι στίχοι που όλο και κάτι θυμίζουν και όμως όλα αλλιώς μας τα γυρίζουν.

0: στα ίδια σκευέσινα του κόσμου όλες τις γωνιές. Του θυγουκό στα ίδια σκευέσινε κουφές, τρελές, μουρλές, λολές, ζαβές. Του θυγουκό στα ίδια σκευέσινε απλώς συναρπαστικές. Σάββατο αργά το βράδυ στο Rock Ready.
1: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες!
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I worked on.
12: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

τελευταία ωρίτσα των παραξενιών του θείου Κώστα. Σουξέ όλα, καμία φόλα.

0: Things go better with rock. Rock Radio! Rock Radio, Θεσσαλονίκη.
1: Μην πάτε πουθενά. Σας έχω πράγματα πρωτάκουστα. Το επόμενο τραγούδι οφείλω να ομολογήσω ότι και εγώ όταν το πρωτάκουσα μου φάνηκε λίγο παράξενο. Η ρυθμική του και κυρίως η μελωδική του αγωγή. Αλλά την τρίτη φορά που το άκουσα με είχε κερδίσει.

Αμάν ρε μπάρμπα, μας έχεις τσακίσει. Βάλε ένα λογικό τραγούδι. Λογικό τραγούδι ένα, έφτασε.

ραδιόφωνο όπως πρέπει να είναι. Τελεία και κάτι σε αύλα. Παύλα.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Και ακούσαμε μια εκτέλεση που κυκλοφόρησε προχθές. Και θα συνεχίσουμε με μια εκτέλεση που κυκλοφόρησε προχθές.

Ναι. Πώς να μην παίξω τέτοια τραγούδια. Η εκπομπή τελειώνει. Θα τη σπρώξω ένα δύο λεπτά παραπέρα. Αλλά πρέπει να ακουστούν τα επόμενα δύο.

Όμορφα νεψούδια, κάπου εδώ πέρα θα σας καληνυχτήσω και ξέρετε, το ραντεβού μας σε μία εβδομάδα από τώρα. Εσείς προσπαθήστε να απολαύσετε τον Ιούλιο και συνεχίστε να κάνετε ό,τι κάνετε, κάνοντάς το καλά. Αυτή η ζωή, δεύτερη φορά, δεν...

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: The controversial.
12: Back to the music.
11: Let's not get ridiculous.
12: 104.7 Rock Radio. Things go better with.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

0: is Rock Radio Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι μία στο Rock Radio Mikel στους 104,7.

Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.